0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις περνάς σε κλειστά κλαμπ, τις συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της λένε ορμανιά, ένα κακόφημο σινεμά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμά σου one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου, με έχεις διώξει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22230 24 395.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: χάσετε αύριο το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που θα κυκλοφορήσει σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

από εδώ και από εκεί. Ο κουβόλουσα. Και ο τελευταίος.

τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
13: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Μη χάσετε αύριο το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μην χάσετε αύριο το τέταρτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασώσε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

λόγω και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεόνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Ραδιο Αλιβέρι 1.
9: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μη χάσετε τη ζεύξη που κυκλοφορεί την Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Αύριο Τρίτη, μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα μπέικινγκ

Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού! Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι σήμερα και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί. Εντάξει, κοιμόμαστε λίγο παραπάνω, είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, όχι μόνο για αυτό, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, αλλά και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, ξέρετε ότι το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, και μετά το μουσικό ξυπνητήρι δεν αλλάζουμε σταθμούλη, γιατί το μικρόφωνο αναλαμβάνει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε αύριο Τρίτη που κυκλοφορεί το τέταρτο φύλλο της ζεύσκης μας σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Οπότε αύριο το πρωί τι θα κάνετε? Θα σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και θα πάτε γρήγορα στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης να προμηθευτείτε τη ζεύξη μας. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια να σας καλημερίσω έτσι ωραία, να ανέβει η διάθεση, να σας δώσω χρόνο να φτιάξετε το καφεδάκι σας. Και φυσικά αγάπες μου, είμαι εδώ και επιστρέφω.

σας ακούσαμε πως θα βέντω και μία μέρα χαρά από Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, χρόνια πολλά να πω σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Στον Παντελεήμον, τον Παντελεήμονα, τον Παντελή, την Παντελίτσα, την Παντελίνα, στον Παντελάκη, στον Παντέλο μας και παιδιά μου σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά, καλά και χαρούμενα. Χρόνια πολλά για χθες Κυριακή σε όλους όσους γιορτάζανε, στον Παρασκευά, την Παρασκευούλα, την Παρασκευή του σταθμού μας που τη λατρεύουμε. Και το Σάββατο, παιδιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους όσους μου στείλετε χρόνια πολλά. Εννοείται, σας λατρεύω τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά. Και ναι, το ξέρω, δεν είναι πολύ γνωστή η γιορτή της Άγιας Άνης στις 25 Ιουλίου, είναι η κοίμηση της Άγιας Άνης. Αλλά η αλήθεια είναι, εγώ το χρόνια πολλά τα δέχομαι και 9 Δεκέμβρη και 25 Ιουλίου. Απλά 25 Ιουλίου, βρε παιδιά μου, έτσι είναι πιο πολύ, έτσι εγώ το γιορτάζω. Σαν ανούλα του καλοκαιριού, δεν ήμουν ποτέ ανούλα του χιονιά. Πάντως εγώ τα καφεδάκια μου τα κερνάω, όσοι θέλετε πείτε μου. Λοιπόν, και θέλω σήμερα να πω και ένα τεράστιο χρόνια πολλά και στην αρετούλα του σταθμού μας, η οποία γενέθλια, και θέλω να τις αφιερώσω καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό.

Άκρος καλοκαιρινό, άκρος υπέροχο αυτό το τραγούδι και φυσικά εννοείται ότι σηκωθήκαμε όλοι και χορεύαμε. Λοιπόν, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μην ξεχάσω να αναφέρω ότι εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 που έχετε αρχίσει, μου στέλνετε σιγά σιγά τις καλημέρες σας. Καλημέρα και στη Μαρία Αναστασοπούλη, η οποία είναι όπως πάντα στην παρέα μας. Και παιδιά μου, ξέρετε γιατί άλλο πρέπει να μου στείλετε στο Viber? Α, παιδιά μου, άμα έτσι θέλετε, στείλτε μου ένα θέατρο στο 697-25-32-700. Γιατί για μια υπέροχη θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. Αυτό το καλοκαίρι, ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν γυρίζει την Ελλάδα με μια θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Και το τέλος, το διαλέγετε όλοι εσείς. Oh yes. Οπότε το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Θέατρο Χαλκίδας Ορέστης Μακρής και ώρα έναρξης 9 το βράδυ, παιδιά μου, εννοείται να είστε εκεί. Και εμείς κληρώνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε τη λέξη θέατρο στο 697-25-32-700 μέχρι και τις αρχές Αυγούστου, όπου θα κάνουμε την κλήρωση. Good luck. Και κάπως έτσι πάμε να δούμε τώρα έτσι μερικά αστεία, μερικές αστείες φήμες που έχουν βγει για το PlayStation 6, το οποίο μου το στείλατε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που μου το στείλε το συγκεκριμένο, και έχουν βγει κάποιες αστείες φήμες. Λέει εδώ, δεν θα σας ανοίγει το PlayStation 6, θα παρέχετε με μηνιαία συνδρομή. Ναι, και άμα το πάρει κανένας, τι να σας πω, εγώ θα βάλω κι άλλη τρύπα στα αυτή, θα βάλω κι άλλα σκουλαρίκια. Δεύτερη φήμη λέει εδώ πέρα ότι το AI, το ενσωματωμένο AI, θα εντοπίζει όταν παίζετε πάρα πολλές ώρες το PlayStation 6 και θα σας βαράει με ένα σφυρί. Τώρα μην με ρωτήσετε πού θα χωρέσει το σφυρί μέσα στο PlayStation 6. Είπαμε, είναι αστείες φήμες. Άλλη μία φήμη λέει εδώ πέρα ότι το νέο χειριστήριο θα έρχεται αποσυναρμολογημένο. Ναι. Και θα σταματάει να λειτουργεί αν δεν έχετε πληρώσει το PS Plus Premium. Φανταστικό, υπέροχο. Εννοείται ότι δεν νομίζω να ισχύουν αυτές οι φήμες. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, πάντως ο φίλος μου ο Γιώργος που μου το έστειλε έχει πεθάνει στα γέλια αυτή τη στιγμή. Η νέα κονσόλα μου λένε εδώ πέρα θα έρχεται σε 2 εκδόσεις. Η απλή με 999 ευρώ χωρίς disc tray και η Pro με 1999 ευρώ πάλι χωρίς το disc tray, απλά θα είναι πιο ακριβή. Πού τα σκέφτεστε δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίες οι αστείες φήμες, αλλά να τα δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι θα κυκλοφορήσει το PlayStation 6. Κάτι για GTA 6 λέγανε, όχι για PlayStation. Δεν ήξερα καν ότι θα βγει PlayStation, αλλά εντάξει. Πρέπει λίγο να ξεσκονίσω τις γνώσεις μου όσο αφορά τα βιντεοπαιχνίδια, τα PlayStation και αυτά. Όχι ότι έχω παίξει πολλές φορές PlayStation, 2 φορές, αλλά και πάλι.
πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι με ένα άρθρο που πολύ θα λατρέψετε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε τρία υπέροχα τραγούδια. Χορεύω από Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κάτσε καλά από Έλληνα Παπαρίζου, Μαρσόκ και Τζοάν και Καλοκαιρινές στιγμές, φυσικά από την υπέροχη Ζωζεφίν. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πού να το ήξερε ο Βόγλης τόσα χρόνια αργότερα από την ταινία του «Κορίτσια στον ήλιο» το 1968 ότι θα γινότανε viral στο Feng Shui. Όλοι θυμόμαστε τη φράση «Αναμπέλ, στάσου μίγδαλα». Παιδιά, καθίστε. Ω, πιστέψτε με, θέλετε να κάτσετε γι' αυτό. Το Feng Shui μας λέει ότι πρέπει πάντα μαζί μας να έχουμε ένα αμύγδαλο. Ένα, όχι μία χούφτα αμύγδαλα που λένε ότι κάνει καλό για το ασβέστιο. Ένα αμύγδαλο. Τώρα γιατί και πώς, πάμε να δούμε. Η αρχαία κινέζικη φιλοσοφία αποδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό σε ένα απλό αμύγδαλο, το οποίο αρκετοί επιλέγουν να έχουν πάντα μαζί τους ως ένδειξη αισιοδοξίας και νέων ευκαιριών. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Άμα έχω εγώ μέσα στη τσάντα μου μία χούφτα αμύγδαλα, σε περίπτωση που πεινάσω και τα φάω, δεν θα έχω αισιοδοξία και νέες ευκαιρίες, κύριε Feng Shui? Μας λέει εδώ ότι ένα απλό αμύγδαλο, ένα, τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο, μπορεί να μοιάζει ασήμαντο. Όμως για όσους ακολουθούν τις αρχές του Feng Shui, αποτελεί ένα μικρό συμβολικό φυλακτό που σύμφωνα με τις σχετικές πεπιθήσεις συνδέεται με την αυθονία, την προστασία και τα νέα ξεκινήματα. Άκου να δεις τώρα τι σου δίνει ένα αμύγδαλο. Κοριτσάκι μου γλυκό που έτρεχες μακριά από το Βόγλι, να το Βόγλι ήξερε!

πρέπει να ακούσουμε καλοκαίρι από Νατάσα Θοδωρίδου και φυσικά επιστρέφουμε, διότι αυτό το άρθρο εγώ θέλω να το διαβάσω μέχρι τέλους.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Νατάσα Θεοδωρίδου, Καλοκαίρι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τι άλλα ήξερε ο Βόγλης. Λοιπόν, η αρχαία κινέζικη φιλοσοφία υποστηρίζει ότι ορισμένα αντικείμενα της καθημερινότητας μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς θετικής ενέργειας. Ναι, αντικείμενα, όχι φαγόσιμα. Αν και θέλω να ρωτήσω κάτι το Feng Shui, παιδιά μου, σε περίπτωση που ξέρετε βέβαια. Αμύγδαλα από και κλείεται να κουβαλήσω μες στη τσάντα μου. Αλλά σοκολάτα ίων αμυγδάλου επιτρέπεται, δηλαδή έχει αμύγδαλα μέσα. Μπορώ να αντικαταστήσω το ένα αμυγδαλάκι με μία σοκολάτα? Ή με κανένα γλυκάκι που να έχει μέσα αμυγδαλάκι επιτρέπεται αυτό στο Feng Shui? Ή πρέπει να έχω μόνο το αμύγδαλο στο αλουμινόχαρτο? Διότι ακριβώς την ίδια δουλειά μπορεί να κάνει ένα γλυκάκι το οποίο έχει μέσα αμύγδαλο και μάλιστα ολόκληρο και είναι και τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτάκι. Είναι το ίδιο? Πιάνετε? Δεν νομίζω να πιάνετε, αλλά τέλος πάντων, πάμε εδώ να δούμε κάτι άλλο. Στην περίπτωση του αμυγδάλου, ο συμβολισμός που σχετίζεται με την ανάπτυξη, τη ζωτικότητα και την προσωπική εξέλιξη. Καθώς ο σπόρος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τις νέες ευκαιρίες και την πρόοδο. Να τα αμύγδαλα! Να τα αμύγδαλα! Όσοι ακολουθούν αυτή την πρακτική, συνηθίζουν να μεταφέρουν το αμύγδαλο τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο και στο πορτοφόλι ή στη τσάντα ή και στο πορτοφόλι, παιδιά μου, έτσι. Μέσα στο πορτοφόλι, λοιπόν, πιστεύοντας ότι το αλουμινόχαρτο λειτουργεί ως προστατευτικό περίβλημα που διατηρεί συμβολικά τη θετική του ενέργεια. Γι' αυτό δεν ξέρω, αλλά εγώ ξέρω ότι βάζανε κάτι αλουμινόχαρτα στα κεφάλια τους σε μία ταινία που κατέβαιναν οι εξωγήινοι. Ότι κρατάει την θετική ενέργεια το αλουμινόχαρτο, πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό, παιδιά. Τι να σας πω, αλλά για να το λέει μέσα το Feng, το Shui, κάτι προφανώς ξέρει. Τέλος πάντων, η πρακτική χρησιμοποιείται κυρίως από ανθρώπους που επιδιώκουν επαγγελματική οικονομική πρόοδο και ξεκινούν μια νέα δουλειά ή θέλουν να ενισχύσουν την αισιοδοξία και την εσωτερική τους ισορροπία. Να γιατί είμαι ανισόρροπη. Να γιατί πέφτω συνέχεια. Δεν έχω αμύγδαλο μέσα στη τσάντα και το πορτοφόλι τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο. Γιαγιά αμύγδαλα, παρακαλώ. Πάμε εμείς να ακούσουμε Καλοκαίρι από Δανάη και φυσικά επιστρέφω.

0: Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Δανάη, το καλοκαίρι, ένα φανταστικό τραγούδι, είναι ήρεμο, είναι χαλαρό, σου φέρνει την άβρα του καλοκαιριού, εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, τι να σας πω. Και παιδιά μου, μιας και μιλήσαμε έτσι για τα μυγδαλάκια που θεωρούνται παιδιά μου πολύ πολύ, ότι έχουν πολλές βιταμίνες, έχουν ασβέστιο, βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Εμένα η γιαγιά μου με κυνήγαγε κυριολεκτικά σε όλο το σπίτι για να φάω μία χούφτα αμύγδαλα για το ασβέστιο, επειδή δεν έπινα γάλα. Τέλος πάντων, άλλο εγώ. Εσείς να πίνετε γαλατάκι. Κάνει καλό. Ή γιαουρτάκι. Ή το οτιδήποτε έχει ασβέστιο και φυσικά αμύγδαλα. Πάμε όμως να ακούσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ζούμε υγιεινά, φυσικά, από το ζούμε υγιεινά.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Να κολυμπάμε, μας είπε το ζουμί γίνα, όπως μας είπε επίσης να βάζουμε αντιλιακό, κάτι που σας τονίζω και εγώ, εννοείται παιδιά μου, διότι ο ήλιος δεν αστιεύεται, πήγε ο θείος μου στην παραλία, γύρισε κατακόκκινος. Άντε μετά να χρησιμοποιούμε, να κόβουμε την αλόη, να φτιάχνουμε το τζέλ της, να αλυφόμαστε με αλόι σε όλο το σώμα, παιδιά μου, από μικρό παιδί, όποτε και εγώ ήμουνα, με αλήφανε και με γιαούρτι και με αλόι. Βέβαια, πέρναγε το κάψιμο, οπότε, it's okay, ήταν για καλό. Εννοείται όμως σωστή ενυδάτωση. Τώρα βέβαια για το κολύμπι κατά μήκος της παραλίας έχω κάποιες ενστάσεις, διότι εντάξει, κολυμπάω. Όταν πάω στη θάλασσα κολυμπάω κι εγώ αρκετά, η αλήθεια είναι. Βέβαια θέλει πολύ καλή παρέα για να έχεις έναν άνθρωπο να συζητάς. Μην κολυμπάς έτσι μόνος σου. Στο κολύμπι θέλει καλή παρέα. Και ποια είναι η καλύτερη παρέα εκτός από τους φίλους μας, εννοείται, στην παραλία? Φυσικά η Ζεύξη μας, η οποία αύριο κυκλοφορεί το τέταρτο φίλο της. Οπότε αύριο το πρωί σηκωθείτε από διβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε να προμηθευτείτε στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης μας. Επίσης εγώ στις παραλίες ποτέ δεν έπαιρνα τοστ με τυρί. Πάντα έπαιρνα ή τηγανό ψωμό όποτε πηγαίναμε στα Μεσοχώρια. Η αλήθεια είναι. Ήμουνα μικρούλα η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήμουνα πολύ μικρούλα. Αλλά το τηγανό ψωμό να ήταν κι άλλο. Ή κανένα κλαμπ. Αλλά και το τοστ με τυράκι καλύτερο ακούγεται. Αχα, και δεν σε βαραίνει κιόλας και δεν υπάρχει θέμα μετά να βουτήξεις. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Στέλιο Ρόκο, τα καλοκαίρια εμένα.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με το άρθρο μας. Το υπέροχο Feng Shui μας εδώ πέρα μας λέει, όπως είπαμε, να έχουμε ένα αμύγδαλο, ένα τυλιγμένο σε λουμινόχαρτο μέσα στο πορτοφόλι ή τη τσάντα, αν και εγώ ενίσταμαι, διότι και ένα γλυκάκι από το φούρνο με αμυγδαλάκι έτσι τυλιγμένο με λουμινόχαρτο την ίδια δουλειά παίζει να κάνει. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχονται τώρα στην υπέροχη παρέα μας και έχω εδώ πέρα την Ελένη. Να μου λέει, για αμύγδαλο δεν ξέρω, αλλά εγώ πάντα έχω ένα φυλαχτό μέσα στη τσάντα μου. Εννοείται φυλαχτό από μοναστήρι, έτσι, όχι αυτά που κυκλοφορούν τώρα. Είναι κάτι μικρούτσικα έτσι με χαντρούλες, πολύ ωραία μπρελοκάκια, αλλά δεν λειτουργούν σαν φυλαχτό, είναι απλά ένα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο μπρελοκ. Λοιπόν, μου λέει για το αμύγδαλο δεν ήξερα, μου λέει, αν είναι τσάγαλο λέει κάνει. Και επειδή πρέπει να το εξηγήσω τώρα εγώ τι είναι το τσάγαλο. Τσάγαλα λέμε τα αμύγδαλα που δεν έχουν γίνει ακόμα, που είναι ακόμα με το πράσινο το περίβλημα και μέσα δεν είναι καφέ αλλά είναι ακόμα άσπρα. Αχ, και όταν ήμουν μικρούλα και περπατάγαμε με τη γιαγιά μου και πηγαίναμε κάραβο, κόβαμε τσάγαλα, σπάγαμε το πράσινο το περίβλημα και τρώγαμε τα άσπρα ουσιαστικά αμυγδαλάκια. Πάρα πολύ ωραία τα τσάγαλα. Τσάγαλα νομίζω είναι εδώ στην περιοχή, τα λένε έτσι ή τα λένε έτσι παντού? Δεν, αυτό μου διαφεύγει, αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς γίνεται να μου διαφεύγει εμένα μια τέτοια πληροφορία, αλλά μου διαφεύγει. Συνεχίζω εδώ πέρα για τα αμυγδαλάκια μας. Λέει εδώ, σύμφωνα με τις ίδιες πεπιθήσεις, το αμύγδαλο καλό είναι να αντικαθίσταται κάθε μήνα. Δεν κρατάει για πολύ θετική του ενέργεια. Λογικό είναι, παιδιά μου, αν αφήσουμε το αμύγδαλο μέσα στη τσάντα για ένα μήνα, ούτε κι εγώ δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ή στην αρχή μιας νέας περίοδου ζωής, ώστε να ανανεώνεται συμβολικά η ενέργεια που αντιπροσωπεύει. Ναι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις πως το συγκεκριμένο τελετουργικό μπορεί να φέρει τύχη ή ευημερία. Εννοείται. Λοιπόν, ωστόσο για πολλούς αποτελεί ένα μικρό σύμβολο αισιοδοξίας και νέων ξεκινημάτων. Άλλωστε την επόμενη φορά που θα φύγετε από το σπίτι, έχω να σας πω εγώ, τι έχετε να χάσετε αν βάλετε και ένα αμύγδαλο στη τσάντα σας ή ένα αμυγδαλωτό. Λέω εγώ τώρα έτσι. Ή μια σοκολάτα αμυγδάλου. Λέω εγώ τώρα με ολόκληρα αμύγδαλα. Ποτέ δεν ξέρετε. Ναι, okay. Βέβαια τώρα που είναι καλοκαίρι, καλό είναι τα σοκολατάκια και οι σοκολάτες μετά να μπαίνουν στο ψυγείο απευθείας. Ή εντάξει, για όσο είναι καλοκαίρι, καλό είναι να βάζουμε το σκέτο αμυγδαλάκι μέσα. Τσάντα, εντάξει, το χειμώνα παίρνουμε και τη σοκολάτα μαζί. Είναι και για τις λιγούρες ένα και ένα. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, αγάπες μου, εννοείται, επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

Ακούσαμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι της Demi, το The Sun, ένα άκρος επίσης καλοκαιρινό τραγούδι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, δεν ξέρω αν απολαύσατε έτσι τα μπάνια σας στην παραλία εχθές, γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο είχε κάποιες νεφώσεις κατά τόπους ισχυρές και είχε και βροχούλα, πολύ βροχούλα, πάρα πολύ βροχούλα. Η αλήθεια είναι ότι από τη μία στιγμή στην άλλη την Παρασκευή ο καιρός άλλαξε. Εγώ εχθές κοιμήθηκα με κουβέρτα, όχι τη χειμωνιάτικη, όχι το πάπλωμα, με μία κουβερτίτσα έτσι καλοκαιρινή. Αλλά παιδιά μου τι ήταν αυτό. Και όχι τίποτα άλλο, πήρα και καινούριο μαγιό. Α, όλα και όλα, το ζώδιό μου είπε ότι μπορούσα να πάω για ψώνια και πήγα. Ω, πήγα παιδιά μου. Πάμε τώρα να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε και τα ζωδιάκια μας. Να δούμε ποια ζωδιάκια σήμερα θα πάνε για ψώνια, ποια θα ερωτευτούν και ποια έτσι θα έχουν όλη την τύχη με το μέρος τους. Και εννοείται πως ξέρετε ότι δεν θα τα πω συνηθισμένα, αλλά θα τα κάνουμε σαλάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Ναι, λοιπόν, δεν είμαι εγώ να αρχίζω να τραγουδάω και τέτοια και δεν θα σταματήσω ποτέ. Πάμε στον Σκορπιό. Θα ξεκινήσω τα ζώδια μου σήμερα με τους Σκορπιούς. Η Δευτέρα σε τοποθετεί σε φάση έντονων εσωτερικών και εξωτερικών μεταμορφώσεων. Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή θα χαθώ. Μπράβο Σκορπιέ μου. Καθώς ο ήλιος απέναντί σου, ναι, ενεργοποιεί βαθιές σχέσεις και συνεργασίες. Τώρα έχει ένα μπιφ ο ήλιος με το Πλούτονα, δεν ξέρω γιατί, αλλά σε αγγίζει άμεσα φέρνοντας το φως αλήθειες που δεν μπορείς πλέον να γνωρίσεις. Ευτυχώς έχουμε και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, όπου σας βοηθάει να δείτε με διέστηση τις προθέσεις των άλλων. Οπότε, όλα good. Στα αισθηματικούλια σας, η μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα και βαθιές συνδέσεις. Αν είστε σε σχέση, μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που οδηγούν σε ουσιαστική ανανέωση. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στο κάμπο, μια γνωριμία μπορεί να σε αγγίξει έντονα ψυχικά και να σε βάλει σε διαδικασία εσωτερικής αλλαγής. Τώρα τι αλλαγή θα κάνετε, δεν γνωρίζω να σας πω. Α, μπορεί να κάνετε διατροφή. Ξέρω εγώ τώρα, κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Μπορεί να θέλετε να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Όχι για να αρέσετε στον άλλον, για να αρέσετε σε εσάς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι δυνατή και φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε συνεργασίες ή συμφωνίες. Ο Πλούτονας σας βοηθάει να πάρετε τον έλεγχο των καταστάσεων και οικονομικά θα δείτε βελτίωση μέσα από στρατηγικές κινήσεις. Οπότε, ποιο είναι το πρώτο ζωδιάκι που θα πάει για ψώνια? Εσείς!

Για να δούμε τώρα, να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο ζωδιάκι για τους αγαπημένους μου ακροατές. Να το, προσγειώθηκε στον Λέοντα. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Καθώς, παιδιά μου, ο ήλιος στο ζώδιό σας σας φέρνει σε άμεση αντιπαράθεση με τον Πλούτονα. Έχει ο ήλιος σήμερα μπιφ με τον Πλούτονα. Γιατί, βρε παιδιά μου, γλυκά? Γιατί, αγάπες μου? Έφαγε κάποιος το παγωτό του άλλου που ήταν στην κατάψυξη? Έχω τσακωθεί εγώ με τους δικούς μου γι' αυτό το λόγο? Δεν μπορείτε, λέει, να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν σχέσεις και προσωπική πορεία. Και το τρίγωνο σας εμπνέει. Και έχουμε και εξάγωνο. Α, παιδιά μου, πριν δεν μου το είπατε το εξάγωνο, ζωδιάκια, μου κρυφτήκατε. Έχουμε και τρίγωνο και εξάγωνο και μπιφ με τον Πλούτονα, παιδιά. Γίνεται χαμός εκεί πάνω. Λοιπόν, το εξάγωνο με τον ουρανό φέρνει απρόσμενες λύσεις. Να τα. Στα αισθηματικά, η μέρα φέρνει έτσι μία ένταση, αλλά την καλή την ένταση, φέρνει ρομαντισμό. Οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν στιγμές που οδηγούν σε ξεκαθαρίσματα, βαθιές συζητήσεις που σας φέρνουν πιο κοντά, τέτοια πραγματάκια. Τώρα, αν είστε ελεύθεροι, μία νέα γνωριμία σας τραβά δυνατά. Ναι, τι εννοεί σας τραβά δυνατά? Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε? Τι γίνεται? Σας τραβάει δυνατά. Αυτό μας αφήνει στο μυστήριο. Το μυστήριο πλανάται στον αέρα. Και μετά τους τράβα μαλλί ανεβαίνουμε εδώ πέρα, πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Βρίσκεστε σε καμπή εξελίξεων με ξαφνικές προτάσεις ή αλλαγές που σας αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσετε στόχους. Άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Οικονομικά, καλό είναι να αποφύγετε ρίσκα, αλλά αν κινηθείτε στρατηγικά κερδίζετε έδαφος μέσα από νέες ιδέες. Οπότε ο Λέοντας σήμερα έχει έρευνα αγοράς. Άρα εγώ σήμερα, επειδή δεν με συμφέρει το ζώδιό μου, θα είμαι Παρθένος. Δεν με συμφέρει ο οροσκόπος μου, συγγνώμη. Θα πάω στο ζώδιό μου τον Παρθένο. Πάμε όμως να δούμε ποιο ζωδιάκι έχει σειρά εδώ πέρα. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ ένα ακόμα ζωδιάκι. Να το. Ιχθύς. Η Δευτέρα, ιχθύ μου, σε ευνοεί σε επίπεδο διαίσθησης και εσωτερικής καθοδήγησης. Καθώς το τριγωνάκι εδώ πέρα του ήλιου με το Ποσειδώνα σε βοηθάει να κινηθείς με έμπνευση, το μπιφ με τον Πλούτο να φέρνει μια κάποια μικρή πιεσούλα, οπότε σήμερα πρέπει να ακούσετε το ένστικτό σας. Στα αισθηματικά σας σήμερα είναι έντονη η συναισθηματική και η δεσμευμένη. Θα νιώσετε μεγαλύτερη σύνδεση και κατανόηση με το τέρι σας. Και αν είστε μόνοι σαν την καλαμιά στον κάμπο, μια γνωριμία μπορεί να σας αγγίξει βαθιά και να σας δημιουργήσει έντονα συναισθήματα.

Σε κάθε ζώδιο εγώ θα έχω για ένα τραγουδάκι από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή σε λεπτομέρειες και υποχρεώσεις που δεν είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά. Να τι πάλι. Εδώ πέρα η Ανδρομάχη. Ο Πλούτωνας δίνει παρασκηνιακές πιέσεις, ενώ ο Ποσειδώνας μπορεί να δημιουργήσει μια ελάχιστη σύγχυση, αλλά παρόλα αυτά έχετε την έμπνευση και την τύχη με το μέρος σας. Στα δε οικονομικά, άμα τσεκάρετε λίγο καλύτερα και οργανωθείτε με τα έξοδά σας, από μένα είστε ελεύθεροι να οργώσετε τις αγορές. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που θα το ακούσουμε για τη Σοφία που μας ακούει αυτή τη στιγμή από Αθήνα και θέλει να ακούσει Έλενα Παπαρίζου και το φιλί της ζωής.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου, πάμε εμείς να περάσουμε και στο επόμενο μας ζωδιάκι. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μας ζωδιάκι. Εδώ πέρα να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Και προσγειώθηκε στον Δίδυμο. Τέλεια. Διδυμάκια μου γλυκά και αγαπημένα, σήμερα η Δευτέρα σας βρίσκει στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς το εξάγωνο φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες. Ναι. Η αντίθεση τώρα με το Πλούτονα μπορεί να φέρει κάποιες έντονες συζητήσεις, αλλά τελικά σας οδηγούν σε σημαντικές αποκαλύψεις. Ο δέκα κουάμιγες καλού. Και σήμερα καλείστε να αξιοποιήσετε την ευφυΐα σας άμεσα. Για να δούμε τώρα τα αισθηματικά. Η μέρα φέρνει ανανέωση και έντονη επικοινωνία. Οι δεσμευμένοι θα έχετε συζητήσεις που θα σας φέρουν πιο κοντά με το τέρι σας. Καλά, πηγαίνετε και σε καμιά παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σεντορίνη μέχρι και Λευκάδα. Φυσικά μέχρι αύριο μπορείτε να πάρετε μαζί στην παραλία το τρίτο τεύχος της ζεύξης μας. Και από αύριο εννοείται το πρωί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης μπορείτε να προμηθευτείτε και το τέταρτο φύλλο της ζεύξης. Και τώρα αν είστε αδέσμευτοι, εννοείται πάλι μπορείτε να πάρετε τη ζεύξη μαζί στην παραλία. Αλλά εδώ πέρα μου λέει και κάτι ακόμα. Ότι αδέσμευτη έρχεται μία επικοινωνία με άτομα από το παρελθόν που σας κάνει να δείτε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι εξαιρετικά δυναμική και γεμάτη ευκαιρίες. Μπορεί να προκύψουν προτάσεις ή αλλαγές που σας βγάζουν από τη ρουτίνα σας. Καλό είναι αυτό, το θέλουμε. Η επιρροή του ουρανού στο ζώδιο σας φέρνει ξαφνικές λύσεις. Και οικονομικά βλέπω εδώ πέρα βελτίωση μέσα από έξυπνες κινήσεις. Να τα και τα διδυμάκια προστίθονται στην λίστα με τα ζώδια που θα πάνε για ψώνια. Κάνουμε εμείς μία ελεύθερη πτώση στα ζώδια και θα προσγειωθούμε στους εγώ καιρούς. Σήμερα η μέρα σας βρίσκει σε δημιουργική αλλά απαιτητική φάση, καθώς ο ήλιος από το Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων και των φιλοδοξιών σας. Η αντίθεση τώρα που έχει με τον Πλούτονα, γιατί βρε παιδιά μου, σας σωθεί να πάρετε σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον. Και το τρίγωνο σας βοηθάει να εμπνευστείτε νέες κατευθύνσεις. Τέλεια. Στα αισθηματικά δεσμευμένοι, ίσως χρειαστεί να δώσετε περισσότερο χρόνο στο τέρι σας. Οπότε χαλαρώστε, εφοδιαστείτε με ένα παγωτό στην κατάψυξη και ηρεμήστε, φτιάξτε και ένα φραπεδάκι. Και όπως λένε και στη Θεσσαλονίκη, χαλαρά. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον και θα εξελιχθεί πολύ όμορφα και καρμικά, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι από τις πιο σημαντικές, καθώς μπορεί να φέρει ευκαιρίες εξέλιξης ή αλλαγής κατεύθυνσης. Τώρα, ο Πλούτονας σας σωθεί να πάρετε αποφάσεις, ο ουρανός φέρνει ξαφνικές προτάσεις και οικονομικά δυνατότητα ενίσχυσης αρκεί να κινηθείτε στρατηγικά. Οπότε μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας ελεύθερα. MT, ο Αύγουστος, μία ανάσα είναι.

είπαμε να ακούσουμε ξημερώματα από Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά ένα υπέροχο κομμάτι. Και φυσικά επιστρέφω, άραγε ποιο ζωδιάκι έχει σειρά.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό. Ξημερώματα και έχω να πω το εξής. Βρε Κωστάκι, και εμείς μπορούσαμε να δώσουμε δικαιώματα τα ξημερώματα. Αλλά 10 με 7 κοιμάμαι. Βέβαια, χθες δυσκολεύτηκα λίγο στον ύπνο, κοιμήθηκα από τις 9.30 και κατά τις 3 τα ξημερώματα άκουγα κάτι κόρνες. Δεν ήταν από το όνειρο, δεν ονειρευόμουν, κανονικές κόρνες ήτανε. Και μετά έμεινα ξάγρυπνη μέχρι τις 5 και μετά κοιμήθηκα λιγάκι. Δεν πειράζει όμως, όλα καλά. Εντάξει, κάποιοι προφανώς γιορτάζανε. Κάποιος γιορτάζει, που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Λοιπόν, πάμε κι εμείς να δούμε το επόμενο μας ζωδιάκι. Ποιο θα είναι, ποιο θα είναι? Α, η Κρή. Για να δούμε τους κρυούς μας. Σήμερα Δευτέρα, κρυέ μου, μπαίνει σε μια ημέρα έντονης εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας, όπου οι όψεις του ήλιου με τον πλούτο να σε οθούν να δεις καθαρά ποιοι έλεγχοι σε περιορίζουν. Ταυτόχρονα έχουμε τριγωνάκι που ενισχύει τη διέστηση και τη διορατικότητα. Και το tip της ημέρας: εκμεταλλευτείτε την έμπνευση, παιδιά μου, εκμεταλλευτείτε την έμπνευση. Τα αισθηματικά σας ή δεσμευμένοι, στιγμές ρομαντισμού και αγάπης θα περάσετε σήμερα με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί η αξία της. Οπότε, παιδιά μου, δώστε χρόνο, δώστε λίγο χρόνο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει έντονες εξελίξεις και πιθανές αλλαγές σε σχέδια ή συνεργασίες. Τέλει, το εξάγωνο ήλιου με τον ουρανό ευνοεί ξαφνικές ευκαιρίες, όμως απαιτεί ευελιξία. Και οικονομικά, παιδιά μου, καλό είναι σήμερα να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς, καθώς η μέρα δεν είναι για ρίσκα. Αλλά άμα θέλετε ένα καπελάκι, ένα παρέο, μία πετσέτα για τη θάλασσα, βρε αδερφέ, εννοείται ότι μπορείτε να τα αγοράσετε.

παιδιά μου, εννοείται ότι όσοι πιστεύετε στα ζώδια και θέλετε να δείτε άμα πέφτουν μέσα τα ζωδιάκια σε εσάς συγκεκριμένα, πρέπει να ψάξετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη για να δείτε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου έχετε και ποια όχι, διότι παιδιά μου τα ζώδια αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Που έχετε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Μεγιστάνες είμαστε στα ζώδια, 12 σπίτια έχουμε. Τώρα αν έχουν πισίνα, μη με ρωτήσετε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά γιατί όχι, αν έχετε κάποιο έτσι σπίτι σε κάποιο ζώδιο που έχει θαλασσίτσα ή το χρησιμοποιείτε για εξοχικό, τι να σας πω τώρα, Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα όμως, να τσεκάρουμε ολόκληρο την αστρολογικό χάρτη για να ξέρουμε, έτσι να είμαστε ενημερωμένοι. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και παιδιά μου, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που εμείς ξεκινήσαμε, χορεύουμε εδώ πέρα, βγάζουμε βίντεο μέσα στο στούντιο, εγώ και η Παρασκευή Ρούσου, και εννοείται χορεύουμε στους ρυθμούς του σαφάρι με τη Ρία Ελληνίδου. Παιδιά μου, ένα σαφάρι τώρα η αλήθεια είναι, στην Αφρική έτσι με τα άγρια θηρία, δεν ακούγεται και κακή έτσι εκδρομούλα. Θα ήθελα να δω το βασιλιά της ζούγκλας έτσι σε δράση. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Πάμε εμείς εδώ πέρα να δούμε ποιο είναι το επόμενό μου ζωδιάκι. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενό μου ζωδιάκι. Και προσγειωθήκαμε στο ζυγό. Σήμερα πιο τουρλού τα ζώδια, δεν νομίζω ότι τα έχω ξαναπεί. Η Δευτέρα σε φέρνει σε κοινωνική και επικοινωνιακή κινητικότητα και ενισχύει τον τομέα των σχέσεων μέσω έντονων όψεων. Πιο κινέζικα μιλήστε μου την επόμενη φορά. Η αντίθεση με τον πλούτο να δείχνει ότι κάποιες συνεργασίες δοκιμάζονται, αλλά το τρίγωνο σας βοηθάει να διατηρήσετε ισορροπία και κατανόηση. Η θετική πλευρά είναι ότι δεν θα πέσετε, παιδιά μου. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα είναι γεμάτη ένταση αλλά και ευκαιρίες για ανανέωση. Οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν συζητήσεις που οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση και η αδέσμευτη μια νέα γνωριμία θα εμφανιστεί ξαφνικά και θα σας τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει αλλαγές σε συνεργασίες και πιθανές νέες προτάσεις. Ο ουρανός σας βοηθάει να δείτε διαφορετικές λύσεις, ενώ ο πλούτο να σας απαιτεί προσοχή σε συμφωνίες, αλλά στα οικονομικά, ευκαιρίες βελτίωσης. Και φυσικά ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενό μου ζωδιάκι για σήμερα και πάμε στους υδροχόους. Η Δευτέρα σε φέρνει στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων και εσένα, καθώς ο ήλιος απέναντί σου. Απέναντί σας είναι ο ήλιος. Καλέ γυαλιά ηλίου, φορέστε. Σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτονα, φέρνοντας δυναμικές αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες. Δεν μπορείτε να αποφύγετε ξεκαθαρίσματα, αλλά μπορείτε να τα διαχειριστείτε με ωριμότητα. Το τρίγωνο σας βοηθάει να διατηρήσετε πιο ήπιο κλίμα και το εξάγωνο σας δίνει απρόσμενες διεξόδους. Το εξάγωνο είναι το loophole για σήμερα. Στον αισθηματικό τομέα τώρα η ημέρα λέει ότι για τους δεσμευμένους θα υπάρξουν συζητήσεις που θα σας πάνε ένα βήμα παρακάτω και γιατί όχι, πήγαιτε για καμία εκδρομούλα βρε παιδιά μου να περάσετε χρόνο μαζί. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο, που εδώ που τα λέμε δεν βγάζει και τόσο νόημα γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ καμία καλαμιά στον κάμπο να είναι μόνη της. Μία ξαφνική γνωριμία μπορεί να σας ταράξει ευχάριστα και να σας βάλει σε σκέψεις. Επαγγελματικά η μέρα είναι καθοριστική καθώς φέρνει αλλαγές σε συνεργασίες και δομές που σε επηρεάζουν άμεσα και ευχάριστα. Οικονομικά, ευκαιρίες ανασύνταξης φυσικά απαιτείται στρατηγική σκέψη και αν έχετε στρατηγική σκέψη απομένεστε ελεύθεροι να κανονίσετε τις διακοπούλες. Πάμε σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα ή το άλλο τραγούδι.

Και επιτέλους, στη στιγμή που όλοι περιμέναμε, η Παρθένη. Εντάξει, όλα τα παρθενάκια περιμένανε. Εντάξει, το δέχομαι. Η Δευτέρα, αγαπημένη μου Παρθένε, σε οδηγεί σε εσωτερικές διεργασίες, καθώς οι έντονες πλανητικές όψεις αγγίζουν το παρασκήνιο της ζωής σου. Αχα! Ο ήλιος απέναντι από τον πλούτο να φέρνει κρυφές εντάσεις ή θέματα που δεν είχαν υποθεί. Το τρίγωνο σε βοηθάει να κατανοήσεις βαθύτερα συναισθήματα. Τέλεια, okay. Και σήμερα είναι σημαντικό να παρατηρήσεις πριν αντιδράσεις. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να πάω πίσω στο λέοντα ή να μην εδώ στους Παρθένους. Για πάμε να δούμε παρακάτω, για να δούμε, στα ψώνια θα κρυθεί. Τώρα, οι δεσμευμένοι στα αισθηματικά χρειάζεται ειλικρινής διάλογος για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Εντάξει, μέσα στο ψυγείο να έχετε παγωτάκια ή κάποιο γλυκάκι. Τόσες γιορτές έχουμε. Να έχετε ένα γλυκάκι στην κατάψυξη τουλάχιστον. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία θα σας γοητεύσει. Δεν μας λέει από πού είναι αυτή η γνωριμία, δεν μας λέει πώς θα έρθει, αλλά εσείς να έχετε τα μάτια 14 στο δρόμο, στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο, στην παραλία, διότι από εκεί που δεν το περιμένετε, μπορεί να γνωρίσετε το εταίρον σας ίμιση. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα φέρνει λίγο έτσι κάποια μικρή πιεσούλα και ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, okay, το δέχομαι. Τώρα ο Πλούτωνας δείχνει ότι πρέπει να διαχειριστείτε προσεκτικά συνεργασίες και συμφωνίες και οικονομικά, παιδιά μου, επικεντρωθείτε στη σταθεροποίηση των ήδη υπαρχόντων πόρων σας και αν οργανωθείτε σωστά, εννοείται ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια.

Καλημέρα να σου λέω, ακούσαμε εδώ πέρα από τον Χρήστο Σεβαστό και εμείς παιδιά μου πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιο ζωδιάκι θα επιλέξει το χέρι της Madame Σουσού. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα. Επόμενο μου ζωδιάκι είναι ο Ταύρος. Oh yes! Η Δευτέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με εσωτερικές πιέσεις, βρε παιδιά μου, γιατί μου πιέζεστε. Η αντίθεση, το μπιφ που έχει ο ήλιος με τον πλούτο, να ξέρετε, ενεργοποιεί θέματα εμπιστοσύνης και ελέγχου, αλλά η αρμονική όψη παράλληλα με τον Ποσειδώνα ενισχύει τη διέστησή σου και σε βοηθάει να κατανοήσεις βαθύτερα τις προθέσεις των άλλων. Στα αισθηματικά σας, όσοι έχετε το τέρι σας δίπλα σας, σημερινή κατάλληλη στιγμή, παιδιά μου, για συζητήσεις που αφορούν τη σταθερότητα, το μέλλον σας και γιατί όχι και τις διακοπές σας. Τώρα αν είστε αδέσμευτοι, μία γνωριμία θα σας αγγίξει βαθιά. Αλλά παιδιά μου, χρειάζεται χρόνος για να εξελιχθεί. Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευγάλαμε που λέει και η παροιμία. Ο ιδιωματισμός, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Λοιπόν, όχι παιδιά μου, θα δώσετε χρόνο. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα δεν είναι απόλυτα σταθερή, γιατί θα πέσετε. Α, παιδιά μου, πολύ προσοχή σήμερα, έχουμε αρχίσει και φοράμε σανταλάκια παντοφλίτσες, οπότε πολύ προσοχή στο δρόμο, ναι, σας μιλάει άτομο που είναι η αστάθεια προσωποποιημένη, καθώς μπορεί να υπάρξουν πιέσεις, α, εντάξει, δεν θα πέσετε, δεν θα φάτε τούμπα. Η επιρροή του Πλούτωνα δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να βρείτε λύσεις αν κινηθείτε με στρατηγική και όχι με συναισθηματισμό, οπότε άμα οργανωθείτε σωστά μπορείτε να πάτε και για ψώνια, δεν σας το απαγορεύει κανένας. Για να δούμε τώρα ποιο ζωδιάκι θα είναι προτελευταίο. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το προτελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, καρκίνι. Α, τους είχα ξεχάσει. Σε οθεί να στραφεί σήμερα η μέρα περισσότερο προς τον εσωτερικό σου κόσμο, καθώς οι έντονες πλανητικές όψεις δημιουργούν πίεση στην καθημερινότητα. Φάτε ένα παγωτάκι, βρε παιδιά. Η αντίθεση ήλιου με τον Πλούτο να φέρνει υποχρεώσεις και ευθύνες που σας βαραίνουν λίγο, αλλά το τρίγωνο σας βοηθάει να βρείτε συναισθηματική διέξοδο, μαναράκια μου όμορφα. Τώρα στα συναισθηματικά, η ημέρα είναι βαθιά συναισθηματική, βαθιά γαλάζια θάλασσα, γεμάτη ρομαντισμό, γεμάτη ερωτισμό, γεμάτη αγαπουλίτσες και αγκαλίτσες. Οπότε πάρτε το τέρι σας οι δεσμευμένοι και πηγαίνετε σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα, κρουαζιέρα σαν ερωτευμένη πιγκουίνι και όλα αυτά. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη, μία γνωριμία έρχεται και σας αγγίζει ψυχικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δίνουμε χρόνο και βλέπουμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει αυξημένες ευθύνες, ναι, αλλά παρότι υπάρχει ένταση, μπορείτε να βρείτε λύσεις αν κινηθείτε οργανωμένα. Και άμα κινηθείτε οργανωμένα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από εμένα, τη Madame Σουσού του Ράδιο Ολιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από πάνω Καλλίδη, πάμε να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τον Τοξότη. Πάμε να δούμε τι θα δούμε και σε εσάς αγαπημένοι μου τοξότες, όπου η Δευτέρα σας βάζει σε ρυθμό έντονης κινητικότητας και αποφάσεων, καθώς οι όψεις του ήλιου με τον Πλούτονα φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα καθημερινότητας και υποχρεώσεων. Οπότε ξέρετε από τώρα ότι πρέπει να κρατήσετε λίγο την ψυχραιμία σας. Ευτυχώς έχουμε και το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα που σας βοηθάει να δείτε πιο ήρεμα κάποιες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, ένα παγωτάκι στην κατάψυξη επιβάλλεται. Στα αισθηματικά σας τώρα, η μέρα σας σωθεί να εκφράσετε πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σας και να αντιμετωπίσετε αλήθειες που ίσως αποφεύγατε. Οι δεσμευμένοι χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία με το τέρι σας. Παιδιά μου, εμπιστοσύνη. Πρέπει να εμπιστεύεστε το τέρι σας, να του ανοίγεστε. Άλλωστε είναι ο άνθρωπός σας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα η αδέσμευτη, η ελεύθερη. Εδώ πέρα μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από καθημερινές δραστηριότητες. Εκεί που πάτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσετε το παγωτάκι, μπορεί να γνωρίσετε στο διπλανό ταμείο και ένα άτομο το οποίο θα παίξει καρμικό ρόλο στην ζωή σας. Στα επαγγελματικά, η ημέρα μπορεί να φέρει κάποια πιεσούλα μικρή, αλλά και δυνατότητες για βελτίωση.

Στα οικονομικά, αποφύγετε τα περιττά έξοδα και επικεντρωθείτε στην σταθεροποίηση της κατάστασης. Οπότε, παιδιά μου, εντάξει, σήμερα μπορεί να μην πάτε για ψώνια, αλλά σίγουρα κάντε μία έρευνα αγοράς για να είστε έτοιμοι. Εννοείται τα βασικά από το σούπερ μάρκετ τα χρειαζόμαστε, έτσι? Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας και σιγά σιγά οδεύουμε και προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Παιδιά μου, η εβδομάδα ξεκίνησε δυναμικά, Δευτέρα σήμερα. Εννοείται εγώ θα σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα και δεν θα μου αλλάξετε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. 3 με 5, το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, οπότε ξέρετε τι να ακούσετε. Επίσης, δεν ξεχνάμε πως αύριο το πρωί κυκλοφορεί το 4ο φύλλο της ζεύξης μας, παιδιά μου. Οπότε αύριο σηκωνόμαστε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και τρέχουμε στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης. Με τραγουδάκι θα κλείσω και τη σημερινή μου εκπομπούλα. Εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Λέω να κλείσω με Ελένη Φουρέιρα και ραντεβού στην παραλία. Οπότε θα πάμε να τα ακούσουμε. Από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 27 Ιουλίου του 1976, σαν σήμερα, έκανε την εμφάνισή του ένας λαγός που δεν είναι σαν τους άλλους. Bugs Bunny λέγεται. Σαν τους άλλους δεν είναι και ο Ρονάλντο, που πρωτοεμφανίστηκε στα γήπεδα το 1997 σαν σήμερα και ξεχώρισε αμέσως. Το 2002 πάλι σαν σήμερα, η Μαράια Κάρεϊ έπεσε λιπόθυμη. Όχι, δεν είδε το σεξι Ρονάλντο, τα είδε όλα από την πολλή δουλειά. Η πολλή δουλειά δεν αγγίζει τους άντρες με τα μαύρα, δηλαδή τους Men in Black. Το 1997, σαν σήμερα, το soundtrack album της ταινίας έφτασε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 27 Ιουλίου του 1976, σαν σήμερα, έκανε την εμφάνισή του ένας λαγός που δεν είναι σαν τους άλλους. Bugs Bunny λέγεται. Σαν τους άλλους δεν είναι και ο Ρονάλντο, που πρωτοεμφανίστηκε στα γήπεδα το 1997 σαν σήμερα και ξεχώρισε αμέσως. Το 2002 πάλι σαν σήμερα, η Μαράια Κάρεϊ έπεσε λιπόθυμη. Όχι, δεν είδε το σεξι Ρονάλντο, τα είδε όλα από την πολλή δουλειά. Η πολλή δουλειά δεν αγγίζει τους άντρες με τα μαύρα, δηλαδή τους Men in Black. Το 1997, σαν σήμερα, το soundtrack album της ταινίας έφτασε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
11: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
14: Συντονίσου.
15: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriena.gr.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 12.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κοιμισιά Λιβερίου. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συνολικά 26 θέματα, μεταξύ των οποίων ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για το 2027, η μίσθωση χώρου για τη στέγαση της υπηρεσίας δόμησης στη Κοίμη και η υποβολή πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για την εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου. Στην συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν έργα υποδομής, εργασίες συντήρησης δικτύων ίδρυυσης στις κοινότητες Αργυρού και Κοσκίνων, καθώς και η βελτίωση του οδικού δικτύου στις Πετριές και τη Δημοτική Ενότητα Δυστείων, καθώς και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στο χωριό των Βιτάλων. Στα θέματα περιλαμβάνονται ακόμη και παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οικονομική βοήθεια σε άπορους δημότες. Σημαντική χρηματοδότηση για τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Ερέτριας εγκρίθηκε για το γήπεδο στη Γυμνού. Πρόκειται για ποσό 240.000 ευρώ που αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της περιοχής. Η σχετική δαπάνη εγκρίθηκε στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά η εγκατάσταση, προσφέροντας καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης για τους αθλητές και τα τοπικά σωματεία, όπως ανέφερε η Δημοτική Αρχή. Την αντίθεσή του σε συγκεκριμένες διατάξεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασε ο Δήμαρχος Κοίμης Αλιβερίου, Νίκος Μπαράκος, κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε η ρύθμιση που αφορά τη θέση του άμεστου αντιδημάρχου, καθώς προβλέπει περιορισμούς για κατηγορίες εργαζομένων, όπως δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του ΕΣΥ και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Ο κύριος Μπαράκος χαρακτήρισε τη διάταξη ανεξήγητη απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αποκλείει ανθρώπους με εμπειρία και διάθεση προσφοράς από τη συμμετοχή στα κοινά. Παράλληλα, κάλεσε την κεντρική διοίκηση να επανεξετάσει τη ρύθμιση, ώστε, όπως ανέφερε, να πριτανεύσει λογική. Μήνυση κατά αγνώστων κατατέθηκε στις αστυνομικές αρχές για τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς στη Δημοτική Ενότητα Κοίμης. Σύμφωνα με το Δήμο, δημόσιες επιφάνειες, πινακίδες κυκλοφορίας, στάσεις λεωφορείων, καθρέφτες ασφαλείας και τείχοι έχουν υποστεί φθορές από οπαδικά αυτοκόλλητα και συνθήματα με σπρέι. Ο αντιδήμαρχος Κοίμης, Αργύρης Πάφρας, έκανε λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια, σημειώνοντας ότι κάθε φορά που οι υπηρεσίες μας καθαρίζουν τις ζημιές, κάποιοι επιστρέφουν και τις επαναλαμβάνουν. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, η αποκατάσταση των φθορών απαιτεί χρόνο, προσωπικό και οικονομικούς πόρους του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν οπαδισμό, αλλά ασέβεια προς την πόλη και τους πολίτες. Ρύθμιση και τη συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων σχιστολιθικών πλακών καρύστου περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το θέμα συζητήθηκε στην ακρόαση φορέων της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, στην οποία συμμετείχε ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης. Στη συνεδρία τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Λατομείων Καρύστου, Σωτήρης Κρίσιλιας. Ο κύριος Ζεμπίλης ανέφερε ακόμη ότι η πλάκα καρύστου αποτελεί προϊόν συνδεδεμένο με την ιστορία και την οικονομία της περιοχής, σημειώνοντας ότι η εξόριξή της συνεχίζεται από τα ρωμαϊκά χρόνια. Όπως δήλωσε, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζεται βιώσιμη λύση για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας των λατομείων στις σχιστολιθικών πλακών, τα οποία απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Κοίμης Αργύρη Πάφρα είχε στο Δημαρχείο Κοίμης ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Σίμος Κηδίκογλου. Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Κοίμης, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θέματα ανάπτυξης και καθημερινότητας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο επιστήμονας Δημήτρης Πάφρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 ολοκληρώθηκε, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο διαδρομής από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό. Πλέον η διαδρομή πραγματοποιείται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας, σημειώνοντας ότι ενισχύει το ρόλο της Λαμίας ως σημείου διασύνδεσης και αναβαθμίζει συνολικά τη θέση της Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Εύβοιας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιώργος Μαρίνος, μεταφέροντας την επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας για την κατάσταση στη παιδιατρική κλινική. Ο Σύλλογος ζητά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως αναφέρει, έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση της λειτουργίας της κλινικής και ζητά τη διασφάλιση της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά της περιοχής.

0: Θα ακολουθήσει μονόλεπτο, γευστικές αποδράσεις, μουσική και θα επιστρέψουμε με τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για να περάσουμε σε μια σημαντική εξέλιξη για την περιοχή της Κύμης και φυσικά αναφέρομαι στο λιμάνι της Κύμης, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστή μετά τις συνεδρίες της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η 23 Ιουλίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Κύμης Αργύρης Πάφρας, ο οποίος συμμετείχε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, εγκρίθηκε το πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Κύμης, γνωστό ως ΠΕΑΛ, καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων. Στη διαδικασία συμμετείχαν ακόμη και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, αλλά και η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί σταθμό για την περιοχή. Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτή η εξέλιξη και σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η συγκεκριμένη υπόθεση? Το πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα είναι ουσιαστικά ο στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον ενός λιμανιού. Καθορίζει ποια έργα μπορούν να πραγματοποιηθούν, πώς θα οργανωθούν οι θαλάσσιοι και οι χερσαίοι χώροι, ποιες υποδομές χρειάζονται και πώς θα συνυπάρχουν οι διαφορετικές χρήσεις του λιμανιού. Δηλαδή η ακτιπλοεία, η αλεία, ο τουρισμός, η εμπορική δραστηριότητα και η εξυπηρέτηση των επιβατών. Η έγκριση λοιπόν του ΠΕΑΛ δεν σημαίνει ότι τα έργα ξεκινούν άμεσα, σημαίνει όμως ότι υπάρχει πλέον ένα εγκεκριμένο πλαίσιο σχεδιασμού πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχτούν οι επόμενες μελέτες, οι χρηματοδοτήσεις αλλά και οι διαδικασίες υλοποίησης. Ενώ την ίδια ώρα η έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα, αφού με αυτήν καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν όταν προχωρήσουν οι παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια μακρά διαδικασία και μια σειρά παρεμφάσεων σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Στους προηγουμένους μήνες το ζήτημα της καθυστέρησης είχε απασχολήσει μέχρι και τη Βουλή, καθώς τον Μάιο η Κατερίνα Καζάνη από το Πασόκ Κινάλ είχε καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Master Plan του λιμανιού. Όπως ανέφερε, ενώ είχε προηγηθεί η έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η απουσία του Προεδρικού Διατάγματος αποτελούσε εμπόδιο για την προώθηση των επόμενων διαδικασιών. Ανάλογες ήταν και οι παρεμβάσεις που είχαν γίνει και από άλλους βουλευτές, όπως από την κυρία Καραμπατσόλη από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Σιμεών Κεδίκογλου, τέως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, κοινό σημείο όλων αυτών των παρεμβάσεων ήταν η ίδια διαπίστωση ότι το λιμάνι δηλαδή της Κύμης διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες για τις οποίες όμως απαιτούνταν τα συγκεκριμένα διοικητικά βήματα ώστε να περάσει ο σχεδιασμός στην πράξη. Ο σχεδιασμός για το λιμάνι της Κύμης αφορά έναν ορίζοντα 25 ετών και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας, την καλύτερη οργάνωση των χώρων και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Με τα έργα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προστασίας του προσύνεμου μόλου, την επέκταση του τουριστικού λιμένα και της μαρίνας σκαφών αναψυχής, αλλά και την καλύτερη οργάνωση της ακτοπλοϊκής ζώνης. Παράλληλα στο σχεδιασμό υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία υδατοδρομίου, για τη βελτίωση των χερσαίων υποδομών, των χώρων εξυπηρέτησης επιβατών και της συνολικής λειτουργίας του λιμένα. Ωστόσο, όλα αυτά παραμένουν συνδεδεμένα με το βασικό ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την πραγματική μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.
με την έγκριση του ΠΕΑΛ να αποτελεί ένα σημαντικό διοικητικό βήμα και να ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση. Την ίδια ώρα όμως παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα, πότε θα ολοκληρωθούν οι επόμενες θεσμικές διαδικασίες, πότε θα προχωρήσουν οι μελέτες και κυρίως πότε αυτή η σημαντική διοικητική εξέλιξη θα μεταφραστεί σε πραγματικά έργα και νέες υποδομές για το λιμάνι της Κίμης. Απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα έδωσε μιλώντας στο Ράδιο Ελβερία 1 και στην εφημερίδα Ζεύξη ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας. Ο κύριος Πάφρας χαρακτήρισε την έγκριση του ΠΕΑΛ ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή και αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα που απαιτούνται μέχρι την υλοποίηση των έργων, στις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού και στα σχέδια που προβλέπονται για το μέλλον. Τι είπε για την πορεία του Προεδρικού Διατάγματος, ποια έργα βρίσκονται στο σχεδιασμό, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα, αλλά και για τις μελλοντικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις, θα μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Ζεύξη, όπου φιλοξενείται το ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση του ΠΕΑΛ και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελούν σημαντικό διοικητικό βήμα για το λιμάνι της Κίμης. Και το αν η εξέλιξη αυτή θα μετατραπεί σύντομα σε εργοτάξια και νέες υποδομές, θα εξαρτηθεί και από την ολοκλήρωση των επόμενων διαδικασιών.

0: Θα περάσουμε στα νέα του ίντερνετ, σε μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πάρε και πήρε στο μικρόφωνο, βρίσκεστε στην εκπομπή Ημέρα σε Εξέλιξη και συνεχίζουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο 3η 28 Ιουλίου. Συγκεκριμένα λοιπόν από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στον Δήμο Καρίστου στο κλειστό γυμναστήριο αύριο θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης. Ακόμη από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Μεσαπίων στους Στρόπονες και από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον Δήμο Καρίστου. Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Δευτέρα. Όλη η χώρα σήμερα βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία, σε μέση κατηγορία κινδύνου. Ενώ αύριο Τρίτη οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας βρίσκονται στην κατηγορία 2, Ανατολική και Νότια Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία 3 σε υψηλή κατηγορία κινδύνου όπως και η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος αναμένει το καιρό σήμερα στην Εύβοια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

εμείς θα συνεχίσουμε και θα περάσουμε στην περιφέρεια τώρα για τα νέα. Καθώς την Παρασκευή 31 Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στις 10 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων Λάμπρου Παπαδήμα στη Λαμία. Στην ημερήσια διάταξη λοιπόν της συνεδρίασης περιλαμβάνονται 13 θέματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη λειτουργία των επιτροπών της περιφέρειας, οικονομικά ζητήματα, έργα υποδομής, αλλά και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Μεταξύ λοιπόν των 13 θεμάτων είναι η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας της Κοινωνικής Μέρημνας, αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και ο καθορισμός της αποζημίωσης των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Το Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει ακόμη θέματα που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εργοταξιακή σήμανση για έργα συντήρησης του οδικού δικτύου, μεταξύ αυτών και στην βιωτική ακτή της Εύβοιας. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το 2026, καθώς και παραχωρήσεις μηχανημάτων έργου προς τους Δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Στυλίδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα παρουσιάζουν και τα περιβαλλοντικά θέματα που αναμένονται να συζητηθούν, όπως είναι οι δράσεις για τον υγροβιότοπο Λιβάδι στον Καλοβρέχτη και η οριστική παύση των εργασιών εγκατάστασης αιωλικού σταθμού στην περιοχή Τσίκνα στο Αργυρό. Μάλιστα, η συνεδρίαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα για το άρθρο 16 που αφορά τις αλλαγές στη διαχείριση των υδάτων στην περιοχή, τη διαχείριση των υδάτων στην χώρα, και μάλιστα στο Περιφερειακό Συμβούλιο δόθηκε έμφαση και στην περιοχή της Κοπαΐδας. Το συγκεκριμένο λοιπόν ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις αφού ιδιαίτερα η Κοπαΐδα αφορά έναν από τους σημαντικότερους αγροτικούς κάμπους της Στερεάς Ελλάδας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που είναι κρίσιμη για την αγροτική παραγωγή. Σχολιάζοντας τώρα το γενικότερο πλάνο του νέου νομοσχεδίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης εξέφρασε προβληματισμούς για τη διαδικασία μετάβασης των αρμοδιοτήτων σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, αλλά και για τον ρόλο της περιφέρειας στην παρακολούθηση του έργου. Την ίδια ώρα έντονη ήταν και η κριτική από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες στάθηκαν μεταξύ άλλων στην απουσία δημάρχων και πολιτών από τη διαδικασία της συζήτησης.

0: Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Μιλήσει πολύ εκτεταμένα και καλώς έχουμε πράξει για το ζήτημα της άρδευσης. Όχι μόνο επειδή είναι μια αρμοδιότητά μας μέχρι σήμερα, αλλά επειδή είναι ένα σημείο που αφορά πολλούς εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες συμπολιτών μας με άμεσο τρόπο και τις οικογένειές τους, αλλά και μέσα από αυτούς ένα ολόκληρο οικοσύστημα, μια ολόκληρη οικονομία, τον πρωτογενή τομέα της βιωτείας που ως τέτοιο οφειλούμε να αντιμετωπίσουμε και να τον προστατεύσουμε. Θα έπρεπε και αναλαμβάνουμε γι' αυτό την ευθύνη, το είπα ιδιωτικά στον κύριο Αγγελόπουλο, το λέω και δημοσίως, θα έπρεπε να είχαμε εξ αρχής συμπεριλάβει στην εισήγηση και την αναφορά στο σχέδιο εύρητος. Έχει έρθει προλίγου η συμπληρωματική εισήγηση, ή μάλλον η διορθωμένη εισήγηση με την οποία προστίθεται η θέση της Περιφερειακής Αρχής εισηγητικά για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αξιολογηθεί.
2: Είδαμε λοιπόν ότι δεν προβλέπεται.
0: Η προηγούμενη συνεδρίαση που αφορούσε την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ έκλεισε με μια πρόταση πλαίσιο 7 σημείων από την περιφέρεια. Την θέσπιση αρχών άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων από την ΕΙΔΑΠ για την αρδευτική επάρκεια και την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την υποχρέωση της ΕΙΔΑΠ να εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του αρδευτικού συστήματος της Κοπαΐδας με πρόβλεψη για συντηρήσεις, εγξυγχρονισμό δικτύων και μείωση των απολειών νερού, τιμολογιακή πολιτική για την οποία, με την οποία λοιπόν θα διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής, θεσμοθέτηση ειδικού συντονιστή άρδευσης που θα υποδεικνύεται από την περιφέρεια, σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για τη διαχείριση της Κοπαΐδας και πάλι με τη συμμετοχή της περιφέρειας, καθώς και υποχρέωση της ΕΙΔΑΠ να διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή αρδευτικού νερού. Ενώ τέλος, την ανάληψη από την ΕΙΔΑΠ και της ευθύνης διαχείρισης των αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων του κοπαϊδικού, παρακοπαϊδικού και εξωκοπαϊδικού πεδίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η διαχείριση των υδάτων για την περιφέρεια με έμφαση στην Κοπαΐδα παραμένει στο επίκεντρο. Θυμίζουμε φυσικά ότι η δημόσια διαβούλευση έχει κλείσει για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αναμένεται λοιπόν να συζητηθεί και στη Βουλή. Έχουν τοποθετηθεί οι δημοτικές αρχές της περιφέρειας και όχι μόνο της περιφέρειας αλλά όλης της χώρας. Και αναμένονται λοιπόν τα νέα δεδομένα και οι νέες τοποθετήσεις του νέου πλαισίου.

εμείς τώρα περνάμε σε μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 12.30 το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσει διαζώσεις η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει συνολικά 26 θέματα, μεταξύ των οποίων αναμένεται και ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για το 2027, αλλά και εργασίες συντήρησης δικτύων, ίδρυυσης στις κοινότητες Αργυρού και Κοσκίνων και η βελτίωση του οδικού δικτύου στις Πετριές και τη Δημοτική Ενότητα Δυστείων. Σημαντική χρηματοδότηση αθλητικές υποδομές του Δήμου Ερέτρειας εγκρίθηκε για το γήπεδο στην περιοχή Γυμνού. Πρόκειται για το ποσό των 240.000 ευρώ που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα. Την αντίθεσή του σε συγκεκριμένες διατάξεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασε ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, με το επίκεντρο της κριτικής του να βρίσκεται στη ρύθμιση που αφορά τη θέση του άμεστου αντιδημάρχου. Μήνυση κατά αγνώστων κατατέθηκε στις αστυνομικές αρχές για τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς στη Δημοτική Ενότητα της Κίμης, καθώς σύμφωνα με το Δήμο, δημόσιες επιφάνειες έχουν υποστεί φθορές από οπαδικά αυτοκόλλητα και συνθήματα με σπρέι. Ρύθμιση για τη συνέχιση της λειτουργίας των ελαττωμείων σχιστολιθικών πλακών της Καρύστου περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με το θέμα να συζητείται στην

Ελλάδας ο αυτοκινητόδρομος Ε65 ολοκληρώθηκε, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο διαδρομής από τη Λαμία στην Εγνατία Οδό με τον Περιφερειάρχη. Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανό να χαρακτηρίζει το έργο στρατηγικής σημασίας. Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Εύβοιας του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, μεταφέροντας την επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας για την κατάσταση της παιδιατρικής κλινικής.

0: Συνεχίζουμε με μία μουσική παύση. Έρχονται και οι διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

ακούτε την εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέριαν. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο Αλιβέριαν.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία στην Οδό Ακαδημίας. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησε έρευνα στο κτίριο χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο. Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, ενώ νωρίτερα η αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορία στην Οδό Ακαδημίας, η οποία πλέον διεξάγεται κανονικά. Σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων επεκτείνεται η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μετά τη νέα υπουργική απόφαση που υπεγράφει. Μεταξύ άλλων, το δικαίωμα αποκτούν πλέον μητέρες που αρχικά είχαν αναλάβει παιδί μέσω αναδοχής και στη συνέχεια προχώρησαν σε υιοθεσία, ακόμη και αν στο μεταξύ είχαν επιστρέψει στην εργασία τους. Παράλληλα, για τις εργαζόμενες μερικής απασχόλησης θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία για την χορήγηση του πλήρους επιδόματος. Η παροχή θα δίνεται επίσης σε μητέρες που συνέχισαν να αμείβονται από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια κυοφορίας και λοχίας, σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, αλλά και σε εργαζόμενες εποχικών επιχειρήσεων, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Επιπλέον, καταργείται ο αποκλεισμός μητέρων που είχαν προηγουμένως ασφαλιστική ιδιότητα ως ελεύθερες επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενες. Σοβαρές είναι οι καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Ο περιβάλλον χώρος του εργοστασίου έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την περιοχή. Στο σημείο ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένα άτομο. Μήνυμα στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση επιχείρησε να στείλει η κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες. Υπενθύμησε ότι για τον Αύγουστο θα ισχύσει επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων διαμορφώνει σύνολική ελάφρυνση 15 λεπτών το λίτρο. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση γίνεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Σαφές μήνυμα για το μεταναστευτικό έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκε. Όπως δήλωσε, αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησες. Υποστήριξε παράλληλα ότι πρέπει να ανοίξουν νόμιμες και οργανωμένες οδοί μετανάστευσης με εργαζόμενους, καταγεγραμμένους και ασφαλισμένους. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση τώρα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026 για μέτρα στήριξης και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει κυρίως τους πιο ευάλωτους. Για την άμυνα τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και να ενισχύσει τις κοινές της δυνατότητες.

παρατείνεται για μία ακόμη μέρα η παραμονή της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων στην Ισπανία, όπου συνδράμει στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η παράταση εγκρίθηκε έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εναέρια μέσα θα επιστρέψουν στη χώρα πριν από το τέλος της εβδομάδας, καθώς από την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται και ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως και 8 μποφόρ, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών στη χώρα μας. Την ίδια ώρα εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν συνολικά το 1 εκατομμύριο στρέμματα, ενώ ο καπνός έχει μεταφερθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιόμετρων. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα επόμενα 24 ώρα θα είναι ακόμη δυσκολότερα, αφού η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς και οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ δήλωσε ότι απαιτούνται επίγουσες λύσεις για την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης, πιο βιώσιμης Ισπανίας. Η Ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει τις πληγήσεις περιοχές σε κατάσταση σοβαρής φυσικής καταστροφής.

στήριξη της Κίνας προς τη Βραζιλία εξέφρασε ο πρόεδρος Xi Jinping κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πέδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Ο Κινέζος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της απόρριψης κάθε εξωτερικής ανάμειξης στα πολιτικά ζητήματα της Βραζιλίας και δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά τη νέα ένταση στις σχέσεις Βραζιλίας και Αργεντινής, ύστερα από τις δηλώσεις του πρόεδρου Χαβιέρ Μιλέη κατά του Λούλα.

0: FM. Στις 27 Ιουλίου του 1976, σαν σήμερα, έκανε την εμφάνισή του ένας λαγός που δεν είναι σαν τους άλλους. Bugs Bunny λέγεται. Σαν τους άλλους δεν είναι και ο Ρονάλντο, που πρωτοεμφανίστηκε στα γήπεδα το 1997 σαν σήμερα και ξεχώρισε αμέσως. Το 2002 πάλι σαν σήμερα, η Μαράια Κάρεϊ έπεσε λιπόθυμη. Όχι, δεν είδε το σεξι Ρονάλντο, τα είδε όλα από την πολλή δουλειά. Η πολλή δουλειά δεν αγγίζει τους άντρες με τα μαύρα, δηλαδή τους Men in Black. Το 1997 σαν σήμερα, το soundtrack album της ταινίας έφτασε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ραδιο Ολιβερία 1.

επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη και θα συνεχίσουμε με τις σημερινές εξελίξεις από τις συζητήσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καθώς σήμερα κορυφώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας με την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Λίγο μετά λοιπόν τις 6 το απόγευμα οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και ονομαστικά αποφασίζοντας ποιες από τις προτινόμενες διατάξεις κρίνονται αναθεωρητές. Η σημερινή διαδικασία δεν αλλάζει ακόμη το περιεχόμενο του Συντάγματος, καθορίζει μόνο ποια άρθρα θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Η δεύτερη ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Σε εκείνη θα τεθούν μόνο οι διατάξεις που θα συγκεντρώσουν σήμερα τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους. Όσες δεν φτάσουν αυτό το όριο θα αποκλειστούν και από τη συνέχεια της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν η σημασία της σημερινής ψηφοφορίας είναι ιδιαίτερη αφού θα καθορίσει και τις πλειοψηφίες που θα απαιτηθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Αν μια διάταξη εγκριθεί σήμερα με τουλάχιστον 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή θα χρειάζεται μια απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών για να οριστικοποιηθεί. Αντίθετα, αν λάβει από 151 έως 179 ψήφους σήμερα, τότε θα απαιτηθούν 180 ψήφοι στην επόμενη Βουλή. Με τους βουλευτές να καλούνται να τοποθετηθούν συνολικά σε 33 προτινόμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Ανάμεσα τώρα στις σημαντικότερες προτάσεις είναι η εισαγωγή του νέου άρθρου για την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο, όπως αναφέρεται, να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, περιορίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά του. Προτείνεται ακόμη η ενίσχυση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και των δημοσιογράφων, ακόμη και απέναντι στους εργοδότες τους, αφού καθώς και η συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής μέρημνας για την προστασία και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας. Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η πρόταση για το άρθρο 16, που προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας πανεπιστημίων δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό κρατική εποπτεία και με την προϋπόθεση διασφάλισης υψηλού επίπεδου σπουδών.

Στο πακέτο των προτάσεων περιλαμβάνονται ακόμη συνταγματική κατοχήρωση της κρατικής μέρημνας για προσιτή στέγη, η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος των υδατινών πόρων και των ζώων, η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους εκλογείς που βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα με στόχο, όπως αναφέρεται, να διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα και η εύλογη αναλογικότητα.

Προτείνονται ακόμη αλλαγές στην ευθύνη υπουργών με μεταφορά της προανακριτικής διαδικασίας στη δικαιοσύνη και περιορισμό του ρόλου της Βουλής μόνο στην απόφαση για την άσκηση δίωξης. Ξεχωριστή συζήτηση τώρα έχει προκαλέσει και η πρόταση για μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν εκφράσει επιφυλάξεις κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Παρά τη σημασία της διαδικασίας, το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένο, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη προαναγγείλει ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τις περισσότερες κυβερνητικές προτάσεις, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών. Στη συζήτηση τώρα στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση επέμεινε ιδιαίτερα στην αναθεώρηση του άρθρου 16 με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να κάνει λόγο για αντιφάσεις της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ενώ υποστήριξε ότι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων θα μπορούσε να προσθέσει έως και 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Υπερασπίστηκε επίσης την πρόταση για συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αποφευχθεί η επιστροφή της χώρας σε νέες δημοσιονομικές κρίσεις. Τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται να επιδιώκει συνενέσεις, ενώ στην πράξη, όπως είπε, τορπιλίζει τις συνενέσεις και καίει τις γέφυρες. Όσον αφορά το άρθρο 86 που αφορά την ευθύνη των υπουργών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά σε ουσιαστική αλλαγή, καθώς διατηρεί την απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ενώ αναφερόμενο στο άρθρο 16 υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επέλεξε το μοντέλο των ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και όχι των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι ο νόμος που ψηφίστηκε έχει αποτύχει στην πράξη. Έτσι λοιπόν, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί την πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική δοκιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, με τις τελικές αποφάσεις για το περιεχόμενο των αλλαγών να αναμένεται να ληφθούν και από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή, μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ραδιο Αλιβέρια.
1: Ραδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» και συνεχίζουμε με τις εξελίξεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Καθώς με φόντο την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Μαύρη Θάλασσα και στην Αζωφική, αλλά και τις έντονες διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να πραγματοποιεί διαδοχικές επισκέψεις σε Λονδίνο και Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει νέα στρατιωτική και πολιτική στήριξη. Την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένα, σε τερματικό σταθμό εξαγωγών στην περιοχή του Ροστόφ και σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κίεβο προώθει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κυρώσεων κατά της Μόσχας με στόχο, όπως είπε, να μειωθεί η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του είναι το Λονδίνο, όπου θα συναντηθεί με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, με βασικό αντικείμενο μια νέα συμφωνία για την ανάπτυξη και την παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μάλιστα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Sky News, τόνισε ότι είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε όλες τις γνώσεις μας με τη Βρετανία και ελπίζουμε ότι η Βρετανία θα πράξει το ίδιο. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή συμφωνία για τα drones. Σύμφωνα τώρα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το Κίεβο επιδιώκει ακόμη και τη δημιουργία μεγάλου εργοστασίου παραγωγής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ουκρανία στον πόλεμο με μη επανδρομένα συστήματα τα τελευταία χρόνια. Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να επισκεφθούν και την ναυτική βάση και να συνομιλήσουν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε ασκήσεις εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών, με στόχο την προετοιμασία για μελλοντικές επιχειρήσεις στην Μαύρη Θάλασσα. Η Βρετανία ακόμη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουκρανίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 έχει διαθέσει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που ξεπερνά τις 25 δισεκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων περίπου 16 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά στρατιωτική υποστήριξη. Τώρα, στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας, το Λονδίνο αναμένεται να ανακοινώσει και την παραχώρηση του συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών Stone Cloak, που πρόκειται για τεχνολογία που δυσκολεύει τον εντοπισμό και τη στόχευση ουκρανικών drones από τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα. Μετά τη Βρετανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη χρονική συγκυρία με τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου να έχουν επιβραδυνθεί, ενώ η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή να έχει επηρεάσει και τη ροή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Το βασικό αίτημα του Κιέβου παραμένει η ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας, κυρίως με επιπλέον συστήματα Patriot. Ενώ ο Ζελένσκι αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής τους στο Ιράν, επισημένοντας όμως ότι αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για την Ουκρανία. Όπως δήλωσε μάλιστα, κατανοώ ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην Μέση Ανατολή, ωστόσο αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς η Ρωσία αυξάνει συνεχώς την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων. Την ίδια ώρα από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι στηρίζει την ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής πυράβλων Patriot από την ίδια την Ουκρανία και έχει ταχθεί υπέρ της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων με όσους συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Βέβαια, την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων, με τον αρχηγό του ρωσικού ναυτικού να ανακοινώνει ότι κατασκευάζεται ένα νέο μη επανδρομένο πλοίο μεγάλης χωρητικότητας, σχεδιασμένο για τον εντοπισμό υποβρυχίων
και άλλων υποθαλάσσιων στόχων. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια εντελώς νέα κατηγορία πλοίου, η οποία εντάσσεται στο κρατικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι το ρωσικό ναυτικό έχει ήδη συγκροτήσει ειδικά συντάγματα μη επανδρωμένων συστημάτων, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Στο μεταξύ, σε νέες δηλώσεις προχώρησε και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Στη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του ρωσικού ναυτικού, υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη, αναφέροντας ότι αυτά ανήκαν ιστορικά στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είμαι πεπισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος, 2, 10 ή 15 χρόνια, αλλά η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους». Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ακόμη ότι η Ρωσία υπήρξε, όπως είπε, ο μοναδικός εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως το Κίεβο ήταν εκείνο που επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Μόσχα ως εχθρό. Οι εξελίξεις λοιπόν αυτές καταδεικνύουν ότι πέρα από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, η σύγκρουση εισέρχεται σε μια νέα φάση με τεχνολογία, διεθνείς συμμαχίες και οικονομικές κυρώσεις, αλλά και τη διπλωματία να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Το επόμενο διήμερο, με τις συναντήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε Λονδίνο και Ουάσιγκτον, αναμένεται να δώσει και μια σαφέστερη εικόνα για την πορεία της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

0: Ας περάσουμε σε ένα μονολεπτό zoom in και επιστρέφουμε για την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.
1: Zoom in στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Επιστρέψαμε την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας για σήμερα Δευτέρα. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη Γαλλική Πρεσβεία στην Οδό Ακαδημίας, καθώς μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα. Σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων επεκτείνεται η δική άδεια προστασίας της μητρότητας μετά τη νέα υπουργική απόφαση που υπεγράφει, καθώς μεταξύ άλλων το δικαίωμα αποκτούν πλέον μητέρες που αρχικά είχαν αναλάβει παιδί μέσω αναδοχής και στη συνέχεια προχώρησαν σε υιοθεσία. Σοβαρές είναι οι καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια της Κορινθίας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, ενώ από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένα άτομο. Νέο μήνυμα στήριξης των καταναλωτών επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση

Παρατείνεται για μία ακόμη ημέρα η παραμονή της ελληνικής αποστολής εν αέριων μέσων στην Ισπανία, όπου συνδράμει στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Τα εναέρια μέσα αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα πριν από το τέλος της εβδομάδας, αφού από την Παρασκευή αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές και στη χώρα μας. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, με τις καμένες εκτάσεις να ξεπερνούν συνολικά το 1 εκατομμύριο στρέμματα. Η Ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει τις πληγήσεις περιοχές σε κατάσταση σοβαρής φυσικής καταστροφής. Τη στήριξη της Κίνας προς τη Βραζιλία εξέφρασε ο πρόεδρος Xi Jinping κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο Luis Inácio Lula da Silva. Με τον Κινέζο πρόεδρο να τάχθηκε υπέρ της απόρριψης κάθε εξωτερικής ανάμειξης στα πολιτικά ζητήματα της Βραζιλίας.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμέλειται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Ολιβερία 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ολιβερία 1, στους 102 και 2 στα FM, αλλά και στο radioolivera1.gr, καθώς έρχεται περισσότερη αδιάκοπη μουσική. Φυσικά μην ξεχνάτε, αύριο Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, κυκλοφορεί το νέο τεύχος της εφημερίδας Ζεύξη. Αύριο στις 11 το πρωί έρχεται η Ανά Ευαγγελίου με το μουσικό ξυπνητήρι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

το συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμίδι ψασμένο.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουμε.

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα.

σε σκίσει πόνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστάζει.

ποιος τον κοιτούσε. Ξύπνατε βρε μαλάκες απ' την κούνια σας, κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σ' ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα.

απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιον.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Στις 27 Ιουλίου του 1976, σαν σήμερα, έκανε την εμφάνισή του ένας λαγός που δεν είναι σαν τους άλλους. Bugs Bunny λέγεται. Σαν τους άλλους δεν είναι και ο Ρονάλντο, που πρωτοεμφανίστηκε στα γήπεδα το 1997 σαν σήμερα και ξεχώρισε αμέσως. Το 2002 πάλι σαν σήμερα, η Μαράια Κάρεϊ έπεσε λιπόθυμη. Όχι, δεν είδε το σεξι Ρονάλντο, τα είδε όλα από την πολλή δουλειά. Η πολλή δουλειά δεν αγγίζει τους άντρες με τα μαύρα, δηλαδή τους Men in Black. Το 1997, σαν σήμερα, το soundtrack album της ταινίας έφτασε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
9: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
11: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
1: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
0: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
1: Σε περιμένουμε.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

του δειλινού την ακρή αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού, αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Τα ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
7: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, τον Νίκο του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά, το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις

Άργος η ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.

εποχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν, γένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περί...

0: καλύτερα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία,

0: Πολιτισμός
1: με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο